0: Κοίτα, νύστα.
1: Ντάντα, τα κά.
0: Η τσά μου πριγουλέμητε.
1: Ω.
0: Ήτβε, λουμποφτά.
1: Λουμποφτά.